0: Κλεισάμε, κλεισάμε.
1: Θα θα περνούσαμε πολύ ποτέ, μη καταμεθάνε και μετά που μιλήσαμε και εμείς καταρριξάμε να σε ζητάω τη λευγή τη ραγκούσα και ευγουέστε. Το γανεράμενο που ξεγάνω περάσια, έτσι και αγάνω τη λαφασιέλ που λελίζει την προσγεία του λαφ, δηλαδή κάτω τα τρία με τρία.
0: This is the